στα λάθη. Κι έχω παιδί τα πουλά μπήκους γίνονται ρίγινο ράρα ο χαστάς.